Ιωσήφου Παχμότσουαρ. Τα μασμαλή, καρφάγια από χωνητός. Ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο, ουτακτο